0: Καλησπέρα και μακή, χιλάκια κανάκα, χασκία ρουμακή, πανχαρούν τα σιπχανιά, νυχίτσα ρουμάνα, μα είμαι για τη βραχκάμ, πίκη, ταπτάν, πατζάν, κρακτάν, πίζε, δα είμαι ριντερνασιονάλ, ου ακίτσα ρουμπι, καμάτα, χιτσα ρουμάχα, χιτσαπτανιάν, μαρτα τσιρίνα, χιτσα, καμίσα, χιτσα, ξατοκλίνα, μα είμαι για παρλάβε να κάχα στα ασίσκη, ου κατου χαρού στίχη, βασάχα, Άρους και πτένιασα ο ακής ηρακής παίχανου καχά Αστα κουνά παρλάβα να κάσω ότι χαράκι Ξα το χένα κάνω κουχαρούσα λουπίκι πανιάσα ο ακτερά καλιού καν Πέρα πολύ βέμαρ κασάνχα Μα είμαι γιατί ο ακαούτ χαράκι Ο κατου καν πίσω καμάτα Τσίκ τα πτερακινιά αν μαρκα τσιρινάκα Ή αν καμαρκα να κάψω μια τατάνιο ακής καχά Αστο ξα το χερούσα μια τατάσκα που είναι καλιού καμία Θα είναι καν τσίκ τα πτενιατάκι Ήλα του ηλιακά να κόλλη με ένα σύντσο εμάν που με να κάλλιος παγά τα ταπχαρακτά Ο αρακτάν είπχα τα μάτα καβα κιτσάου ή όλοι με ένα σύντσο εμάν πχίσα που με να κάλλιος παγά Μα είμαι για προβίνσιας, κομμουνιδάδες, το χένα κάνουγα Μα είμαι για μισόρας, πανακρίστας, υπκαράκι, ουκα του πανακρούσανια λόγιο Απχαράκι, πανακρούστη και πατά, αρον ταρακίου Κίκι παράκι, χιλάτα χωσέ, χιλάτα πάμ, πανακάσο ρούρο, μαρκάνα, πότωση, μαρκάνα Τσίκ τάπτα πχαράκ, χαλού, καμακιπί, ουκα του ξατό χένα κάνουσου, καμία τέβα να κάνουσου, τχαράκ, ουκα μπτσίκαν τσενιάν Ουκα μα χαλιάν τα πχανιάν, εξατοκλήτα, μα είμαι για τέβα να κάσα Ούτχα πονηράκι, χάλιου καμάτα, ίσα χίτσα μάνχα στα μαϊμαϊ ακαχά, ουτοριδάδες μασίων, άλλος πανακάσα παρλά πχαράκι, χάλιου καμαπή, χιλάτ κουλιά κανακά. Γιατί να κάνει καλιάν τα σαφτά τα μινίστρο δε οικονομία, έχω πάω χίτσο ρούχι, γιατί να κάνει ο καμάτα καν σταράκι, τα μινίστρο έχω παρόχι σπλατάνουγα, κουνά τσετσανίνα κάχα μακάτα κυπούνι σα είναι. Ίσα, παρασκτάνω ο τύπο δε κάμπι δε δόλαρ, δόλαρ, κόλκε, τουρκά και πάω είναι χάστα χακαχά, ουρουτιά με ρουτιά μακάτα και που είναι η τζάνι να καχαλιού κατιά. Κάμψα ο ίστα τα μηνύστου και παρασταρακή ουχι τσάχα, ουκάτ ουκάτ τα δόλαρ, ουκά κόλκε, σαϊνό κανείου σε ματσανίρου, ουκάν πυρούς ουκάτ χάστα, ουκ ανείου σε πίχου τύρσα μανά να καχ πισέκτα, ουκάν ουκάχ ιδάκτα, ουκά που είναι ου, σασαουά. Αρσού η Ερακίλα του Λιακάνακα, σε τορμινέ ρουξαν και την Ακαχνιά, ουχου κατ' ουκά τα εξπορτασίων σου κανακά, καλιάν τα πχίρ να κάνει σε ρακιπί, κουαν πυρούς χιτσάχ ματσακέτα, ακαχα χαλίκη δασίων της ους δόλαρες, επί ουκά χας δόλαρ χορκανά κχον χτέπχαν, χαλιού κατ' χαμα χου κατ' χαίαν απ' ανέου σαϊνό κανσίου. Ενα πον χου κατ' χαπτής, σεκταν ηρακταν χαλιού καμα ανέου σας αου σαρακί. Χουτήρι πάει για κίνησα σε μάνα να κάνεχα, ότι χανίου αμα εσταβιλισασίον δόλαρου κάχα σας αου σαράκι που εμπειρούσα, μα κάχα σαράκι πίκο της ασίον τα υπήνου καμάτου κασούν είχα ταρακή και ενσίουα. Σεκτόρ εξπορταδόρ, που πανακαστήκη και παρακείου καμάτα στα νιαπούν που χαπχάνει μα η μαία τσάνι να ξά κάχα σαρακινιάνι δόλαρ κολκέν πίχα, που κατου κανα κάχα, που καμπιόν χτέρα και νουκα να καούγε να πτάνει σίου καμάτισε ακαχάνια μασά, σαϊνό κανιά πατάκι να πούνου κατχειράκ τα νιά πατάκης χάλιου καμουά Άρα σου λέει απχαράκι. Τα μινίστρο έχω πάει καμψο έρεκη σου καμπυρούς σαρά και ούχι τσάχμα είμαι για ρεκούρσους ακάχα οργανίσμα σου ξατό κανά κάνσαν είμαι να τσουσάλ πασίρχαμ του κατάκανίτ πασίρμα ρε να καμάχα σας έχω πάει ξατό δεν χάρσου αϊ καράκι. Χουκά του κάτα τα γεγονά σα ασκήν καμό ήρικα ουκάν κανιά πάκητε χουκά απταπιτάσκη σας αυα σαβα γεράκι ου καμπυρούς σαρά και ούχι τσάχα. Νέο ξετοκέν χαμά ορδεναμιέντου καχουτχεύουν καμίσες αστα ουταχσουμέ τσουμίτε κίνια παπτάπινια χωκίσεχ τα γεκούνασα καουκάν κανιά πάκη τεχ καρούτσα τάκη χάλου καμά ουχιτσάχ απτάπισίσκι απτάπιτας καράξασα όσα ο ιεράκι ουκάν πυρούσαρακι ουχιτσάχα Καμέτα, Σαϊνοκάνι, Καδόλαρο, Πανακάσου, Χτάνου, Καστήρο, Σέρβα, Ιντερνασιονάλου, Σαλούκα, Καρούσα, για να πτρακίνει η Χαλούκα, μου αρσουα, Ιέρα. Και ο Καμπύρο, Σακαπάσου, Παρο, Σέρβα, Αλούκα, Καστέρα, και ο Χιτσάχαμα, ένα καουιτάκι, η Τσικάντσα, που είναι ρακι, Βάνκο, Σαντσάλ, Αλούξα, το Κένχα, ο Καμάτου, Αρσουα, Ιέρα, και ο Καμπύρο, Σαρακί, ο Χιτσάχα, 3 de Julio, Βάνκο, Σαντσάλ, Ξαν, και την Ακάχνια, Πνίου, Ρεσέρβα, Ιντερνασιονάλου, Πανακάστερα, Ραξίγα, 3,699 Χαλιού κατ' οκείρου, χαλιού κατ' 679 μιλιόνια σου κανακαστή, δόλαρ κόλκου καχα δίβησα σου κανακάου σας αου αρσουα επχαράκου. Καμά ο γιατίσι μαρκά τσιρινάκα, ο καμαχάτα τα μινίστου χου πάω σαράκι, χιτσαχά, που τήρησε ο ακάτα πάια, κίμσα σαμάνα ανακαρούστη, αστα σαρατάνι ο καμαχά πασπέρσα είναι ο καουτχάνι, χανου καχειρακταβίσου τχάνι, δόλαρ κόλκου τα σας αουα. Άρα σου λέει απχαράκι οτοριδάδες νασιονάλες που πάνε κάχα χιλάτ κούλια κανακά. Χίτσα χαχαγκα και πούνι σαράρα κινιάνι καουκικά. Ορούρο μαρκαν που έτσι απίσχα νιάνι χιλάτα χωσέ. Αρούμ ασυσίνι γιατί με να κάνει καμισάκι ασκέρουμα πάν.
1: Κασκέραμα πανάει χιλάτα, σκέραμα πανάει για τα κενιτάκι. Κούνα να κάρσα ξατοκάνει για την νιατάκι ουτχεράκι γιατί είναι κάτω ρουσκέσα. Κουναμτέχ για τη τάχη ορούρου ρακένχα ουκακίνσα τούγκα πισκάνι μουνσιπίνα κατχά Payaja, gobierno indígena, campista y gobierno autónomo indígena, originario, campesino, kama, sutinstata, oí. Nira katajka o kimpis kalyantatan ha, kaisa chipaya to kimpi, ukat keparoja, artigua, salinas. Bai, salinas toqueta ruskiasa, y hasta kierkie janeo, mayampi, ajliña, colque camach. Colque camacheja, alcalde municipal, ukar, inta, siriu. Ugataru skasa mas waruru, oruru marka ni japhanua, kitina kateja, kaisa marka Villa Esperanza ta toqueta. Kunata kisupanaka oruru ka tribunal electoral departamental ukakama poripjana, mauka yathat anyataki, hanuka chekanchi yataki, kunateja uka kolki kamachi saptanandi, uka ajliñaja, Muyur jamawa, salla. Muyur jamawa. Muyu. Marun. Akat keparo jiaka markaro purirachini. Ukat pig panakaja kabilla esperanza toqueta purinipjataina. Hikisinataki tribunal electoral departamental uka ekechirin biana mainina camp, mainini vocal, saber kitina caso kanijanga, tata Hernán Chali Quispes Rodríguez, Rudy Guayles Guarachi, Mamar Jatiri, Ángela Mendoza Alcalá, Panacagua, Arjayaraquina, Villa Esperanza, Ucanijernacaro, pasiri nakan kamao maini nakaja iñakasip postulante saptana nirwa ukat mistiani tjanu kaja ma kinsa wa uka Villa Esperanza marca Villa Esperanza toqueta iñakatañpa ukat ja mayaj aglitañpa wa taqen pacha ma hach tanta chawina niwa ka elecciones municipales ukama hit anukaja ya kepan ja sekesip ke kin spach sayan tap khara ke ukat ha ke khabe kitis munapta ke rin pata ke kol ke kamach ya kepan ja salya boto wakist ayap ke ukatuki y tribunal electoral departamental janeu panaka wakichait hanuka panaka unchukiriki seguimiento sapja bai ukamata kaisa gobierno autónomo indígena originario campesino Salinas Toquetaqui a Curuna Caja Huaquichayasca. Ucampi Cutanta.
0: ¿Qué está gara quilata? Ucama oye te van a cajutji oruro marcata. Y esa maime ya te van a campo cam chictapta será. Quichaste marca chirina el camp. Caiza Potosí marcar será quien quilata Pablo. Que mis aquí es que aroma pan y te van a campin.

Άλλιο κάμου κοστίστα βίνα κασχούμε να κατάξει πριν ήταν κρέκια κέρβαν κασίντσιου κάμους όπου τα σαν κουνούμα η χέρα και σαν σας είναι. Κοστίστα βίχα κουτχα πονηρακή κουνχαμ το χέσι κουνχανέχ. Αρούν τανιάν τσά ακασόνα βαίνα ποτοσί το κέρο σούνα βαίνα ποτοσί το κέρο κουρατέχαμ μαμαράν πιπκάν τα βαιάπχε. Άλλιο ξέτο κουνά αμτας βαιάπχε κατεσφίλε σουκ αμπινάκα. Y su cuenta de pinja, vale, match, actividad, tu cuerpo, casuera, aquí es una buena potosito, que en aquella empresa de residuos Bolivia, o sea, en quien haga su cuenta de pinja, chica, en esta suya, para que aquí, que era aquí, axa, el alto marcan spot, voy a para aquí, monat, gilat, cuyac, que vamos a putas ampi, arunt adaptó, camaja, mamaram, pipot, apjatana, que batas, una buena potosí, allá ya para ahí.